Αγγέλη. Τα σέδα, τα σέζε, σε μεντρά, κανούι άλταν σαν καλιά, μα μεντρά. Τα σέδα, τα σέζε, σε μεντρά, κανούι άλταν σαν καλιά, μα μεντρά. Τα ουίτε, τι μεντρούσε, βίνε, μεντρά, μεντρά. Ei că mai sunt în sat